0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

κρυφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγω.

εσένα. Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

0: αγάπη παντού.
1: Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλέξεις.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε και πάλι εδώ, Radio Bird, Τετάρτη και Culture Diaries. Ναι, το ξέρω ότι είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι εκείνη θα ήταν η τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι και τον Αύγουστο. Αλλά πήγε και πέθανε η Dolly Parton την ίδια μέρα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην τιμήσουμε την ιέρια, αυτή τη θεότητα της country μουσικής, μία τραγουδίστρια που στο δικό μας σπίτι, στα παιδικά μας χρόνια, τη τιμήσαμε επάξια, διότι οι γονείς μας ήταν μεγάλοι fans της Dolly Parton, οπότε έχουμε ακούσει πάρα πολλά από τα τραγούδια της. Θα ακούσουμε πολλές μουσικές από εκείνη και θα πούμε και για εκείνη πολλά πράγματα για να την τιμήσουμε. Γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946 στο Sevier County του Tennessee. Προέρχεται από μια πάμφτωχη οικογένεια. Ήταν η τέταρτη από τα 12 παιδιά που είχε η οικογένεια και μεγάλωσε στο ορεινό Locust Ridge των Great Smoky Mountains. Ζούσαν δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά η Dolly γεννήθηκε για να τραγουδάει. Στα 13 της είχε ήδη τραγουδήσει στο Grand Ole Opry και την επόμενη μέρα της αποφύτησής της από το σχολείο το 1964 έφτιαξε βαλίτσες και έφυγε για τον Νάσβιλ και από τότε δεν σταμάτησε να τραγουδά για 70 ολόκληρα χρόνια. Το Coat of Many Colors που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα από τα πολύ διάσημα και πολύ διασκευασμένα τραγούδια της. Ένα τραγούδι που πήρε την ανάμνηση της φτώχειας και την έκανε ιστορία για την αξιοπρέπεια. Ένα τραγούδι που μιλά για τη δική της τη ζωή. Εδώ θα το ακούσουμε από το δίδυμο Σανάια Τουέιν και Άλισον Κράους.

Έγραψε περίπου 3.000 τραγούδια και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Ερωτικές μπαλάντες, ελαφριά χαρούμενα τραγούδια που μιλούσαν για εκείνα τα απλοϊκά καθημερινά πράγματα και κατάφερε να μπει στις καρδιές πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο κατά αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη μουσική και με αυτό το στίχο. Στις 6 Ιουνίου του 1974 κυκλοφορεί το single «I Will Always Love You». Η επιτυχία του κάνει τον Elvis Presley να θέλει να το διασκευάσει. Και μόνο η σκέψη ότι μπορεί ο Elvis να ερμήνευε το τραγούδι της έκανε την Dolly Parton να ενθουσιαστεί. Όμως ο μάνατζερ του Elvis την ενημέρωσε πως για κάθε τραγούδι που δισκογραφούσε ο βασιλιάς, η συμφωνία ήταν να του μεταβιβάζονται τα μισά πνευματικά δικαιώματα. Ωστόσο, η Dolly δεν είχε σκοπό να χαρίσει το τραγούδι της. Το 2018 είχε κάνει μία δήλωση και είχε πει «Είπα, πραγματικά λυπάμαι και έκλαψα όλο το βράδυ. Ήταν το χειρότερο πράγμα που μου είχε συμβεί. Θεέ μου, μιλάμε για τον Elvis Presley. Πολλοί μου έλεγαν «Είσαι τρελή, είναι ο Elvis». Τι στο καλό, θα του δίνα όλο το τραγούδι». Απλά δεν μπορούσα. Κάτι μέσα στην καρδιά μου έλεγε «Μην το κάνεις». Πάντα θα αναρωτιέμαι πώς θα το ερμήνευε. Ξέρω πώς θα το απογείωνε. Όμως, 18 χρόνια αργότερα κυκλοφορεί η εκτέλεση της Whitney Houston, η οποία θα γίνει παγκόσμια επιτυχία, παραμένοντας στη θέση νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας για 10 εβδομάδες και των Ηνωμένων Πολιτειών για 14 εβδομάδες. Η Dolly είχε δηλώσει «Όταν κυκλοφόρησε η διασκευή της Whitney, έβγαλα αρκετά λεφτά ώστε να αγοράσω εγώ την Graceland». Εμείς θα το ακούσουμε τώρα σε μια total 90's εκτέλεση, έτσι ακριβώς όπως ακούγεται στην ταινία The Bodyguard, όπου η Whitney Houston και ο Kevin Costner το χορεύουν στο πρώτο τους ραντεβού σε ένα μπαρ.

Το Τζολίν γράφτηκε για μια όμορφη κοκκινομάλα υπάλληλο στην τράπεζα που πήγαινε ο Καρλ Ντίν, ο άντρας της Ντόλι, για τις συναλλαγές του. Και η Ντόλι έβλεπε ότι η κοπέλα, που δεν λεγόταν Τζολίν, φλέρταρε με τον Καρλ και ζήλευε. Όταν μετά από μια συναυλία ένα μικρό κοριτσάκι με κόκκινα μαλλιά τη ζήτησε αυτόγραφο, η Ντόλι εντυπωσιάστηκε με το όνομά της, αυτό το κοριτσάκι έλεγαν Τζολίν, το επανέλαβε μερικές φορές και της είπε ότι θα έγραφε ένα τραγούδι με το όνομά της. Ο Πρικέη γένετο. Το Τζολίν εδώ θα το ακούσουμε σε μια φοβερή και τρομερή live εκτέλεση από τους White Stripes.

Τον Καρλ Ντίν τον γνώρισε την πρώτη μέρα που έφτασε στο Νάσβιλ το 1964 έξω από το Whiskey Wasky Laundromat. Η Ντόλη ήταν 18 ετών. Στις 30 Μαΐου του 1966 παντρεύτηκαν στη Τζόρτζια με παρόντες μόνο τη μητέρα της, τον ιερέα και τη σύζυγό του. Ο Καρλ ήταν το εντελώς αντίθετό της. Η Ντόλη ζούσε μέσα στα λούσα, τις περούκες, τα στράς και τις κάμερες και εκείνος είχε μια επιχείρηση ασφαλτοστρώσεων και απέφευγε με συνέπεια τη δημοσιότητα και για τα 60 ολόκληρα χρόνια που έζησαν μαζί. Δεν έκαναν παιδιά. Η ίδια είχε πει πολλές φορές ότι αυτό της επέτρεψε να διαθέσει ένα τεράστιο μέρος της ζωής της στα παιδιά των άλλων. Ο Καρλ πέθανε το Μάρτιο του 2025 σε ηλικία 82 ετών. Ο θάνατός του τη διέλυσε. Η Ντόλη είχε πει ότι μετά το χαμό του έπρεπε να ξαναχτίσει τον εαυτό της συναισθηματικά, πνευματικά και σωματικά. Και μάλλον δεν τα κατάφερε. Τώρα θα ακούσουμε την Ντόλη να διασκευάζει Prince. Προσδεθείτε.

Η Ντόλι έφτιαξε το Ντόλιγουντ, το χωριό της Ντόλι. Ένα ολόκληρο σύμπαν αφιερωμένο στα Smoky Mountains, στην κουλτούρα των Απαλαχίων, στους τεχνίτες, στη μουσική και στις παραδόσεις της περιοχής όπου μεγάλωσε. Εκεί υπάρχει ακόμα και αναπαράσταση του σπιτιού των παιδικών της χρόνων. Έκανε πολλά χρόνια για να το φτιάξει αυτό και με τη βοήθεια της μητέρας της το έκανε απαράλλαχτο με όλα τα αντικείμενα που είχαν τη τότε εποχή. Το Ντόλιγουντ εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο τουριστικό αξιοθέατο του Τενεσί, δημιουργώντας τεράστια οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας στην περιοχή. Το 1988 δημιούργησε τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Ντόλιγουντ Foundation, αρχικά για να βοηθήσει τα παιδιά της γενέτειράς της να τελειώσουν το σχολείο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Με το Buddy Program υποσχέθηκε προσωπικά $500 σε μαθητές από την περιοχή, εφόσον εκείνοι και ο μπάντι τους ολοκλήρωναν το λύκειο. Δηλαδή πηγαίνανε ζευγάρια στο σχολείο και ξεκινούσαν μαζί, τελείωναν μαζί, έπρεπε να τελειώσουν μαζί και θα έπαιρναν από $500. Το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου έπεσε στο 6% από 35% που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή και στη συνέχεια έφτιαξε και πρόγραμμα υποτροφιών για τους μαθητές του Sevier County. Το 1995 δημιούργησε ίσως το σημαντικότερο έργο της ζωής της, το Dolly Parton's Imagination Library. Η ιδέα γεννήθηκε εξαιτίας του πατέρα της, Robert Lee Parton, που ήταν ένας εξαιρετικά έξυπνος και εργατικός άνθρωπος, που όμως λόγω της φτώχειας είχε εγκαταλείψει το σχολείο και δεν έμαθε ποτέ να διαβάζει και να γράφει. Η κόρη του αποφάσισε στη μνήμη του να δημιουργήσει κάτι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία που εκείνος δεν είχε. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από το Sevier County, τη γενέτειρά της. Κάθε παιδί από τη γέννησή του μέχρι τα 5 του χρόνια λάμβανε κάθε μήνα δωρεάν με το ταχυδρομείο ένα καινούριο βιβλίο, κατάλληλο για την ηλικία του, στο δικό του όνομα, ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειάς του. Η πρώτη αποστολή ήταν μόλις 1760 βιβλία. 30 χρόνια αργότερα, το πρόγραμμα λειτουργούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και την Ιρλανδία και μέχρι τον Ιούνιο του 2026 είχαν ταχυδρομηθεί περισσότερα από 325 εκατομμύρια δωρεάν βιβλία. Ο πατέρας της πρόλαβε να δει την αρχή του προγράμματος πριν πεθάνει το 2000 και η Ντόλι έλεγε ότι από όλα όσα είχε πετύχει εκείνος ήταν περήφανος όταν τα παιδιά άρχισαν να την αποκαλούν «The Book Lady». Ακούμε την Ντόλι να τραγουδά μαζί με τον Sir Paul McCartney και τον Ringo Starr στο πιάνο «Let It Be».

Όταν οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2016 έπληξαν το Sevier County και τα Smoky Mountains, η Ντόλι δημιούργησε αμέσως το My People Fund. Οι οικογένειες που είχαν χάσει την κατοικία τους έπαιρναν $1,000 το μήνα επί 6 μήνες και στην τελευταία καταβολή το ποσό αυξήθηκε στα $5,000. Συνολικά, 8,9 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν απευθείας στους πυρόπληκτους και επιπλέον χρήματα διατέθηκαν για τη μακροπρόθεσμη αποκατάσταση της περιοχής και για τις υποτροφίες μαθητών των οποίων οι οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους. Στήριξε επί δεκαετίες την υγειονομική περίθαλψη στην περιοχή Sevier County. Το Dollywood Foundation και η ίδια βοήθησαν στην ενίσχυση τοπικών νοσοκομειακών υπηρεσιών, ενώ η Dolly υπήρξε επίτιμη πρόεδρος του Dr. Robert Thomas Foundation, που υποστηρίζει το LeConte Medical Center. Το 2020, μέσα στην πανδημία, δόρισε $1,000,000 στο Vanderbilt University Medical Center για την έρευνα κατά του COVID-19. Χρήματα από τη δωρεά της χρηματοδότησαν κρίσιμα πρώιμα στάδια έρευνας που συνδέθηκαν με τις δοκιμές του εμβολίου mRNA της Moderna. Την ακούμε μαζί με Joan Jett. Εδώ ροκάρι φουλ. I hate myself for loving you. Hey Joan, don't you just hate it?

Αν και απέφευγε την κομματική πολιτική, υπήρξε σαφέστατη ως προς τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής αξιοπρέπειας. Επίσης, αν και δεν έβγαζε ποτέ προς τα έξω αυτό το πρόσωπο, σε όλη της την καριέρα η δράση της ήταν συνδικαλιστική. Ήταν μέλος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Μουσικών Local 257 στο Νάσβιλ μέχρι το τέλος, υποβάλλοντας συνδικαλιστικά συμβόλαια για τις ηχογραφήσεις και τις περιοδίες της, ώστε η μπάντα της να λαμβάνει τους μισθούς με την έγκριση και την κάρτα του συνδικάτου. «Πριν γίνει γνωστή, η Ντόλι ήταν μια εργαζόμενη μουσικός», δήλωσε ο πρόεδρος της AFM μετά το θάνατό της. Καθ' όλη τη διάρκεια των 58 ετών της ως περήφανο μέλος με καλή φήμη στη Local 257, ήταν το χρυσό πρότυπο για την υποστήριξη της μπάντας της και των συναδέλφων της των μουσικών. Μια γυναίκα που προερχόταν από το βαθιά θρησκευόμενο και συντηρητικό αμερικανικό νότο, στάθηκε δίπλα στην LGBTQ κοινότητα, τάχθηκε ενεργά υπέρ του γάμου των γκέι, λέγοντας το αμίμητο «Φυσικά και πρέπει να επιτρέπεται να παντρεύονται, γιατί να μην υποφέρουν κι αυτοί όπως εμείς οι ετεροφιλόφιλοι στους γάμους μας». Αντιτάχθηκε δημοσίως στην ομοθεσία κατά των τρανς ατόμων σχετικά με τη χρήση των τουαλετών και επανέλαβε ότι αυτό που θέλει είναι οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Μίλησε για την αγάπη της προς τους γκέι θαυμαστές της, δηλώνοντας ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να μπορεί να είναι αυτός που είναι και να αγαπά αυτόν που αγαπά, προσθέτοντας ότι οι χριστιανοί που καταδικάζουν τους άλλους διαπράττουν οι ίδιοι το αμάρτημα της κρίσης. Υποστήριξε στεναρά το κίνημα Black Lives Matter, δηλώνοντας ότι σημασία δεν έχουν μόνο οι κόλλοι των λευκών, ενώ το 2018 αφαίρεσε διακριτικά τη λέξη «Dixie» από το θεματικό δείπνο «Dixie Stampede» που παραχωρούσε επειδή η λέξη δημιουργούσε συνειρμούς με την Ομοσπονδία των Ρατσιστικών Πολιτιών του Νότου κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, επισημένοντας ότι μόλις συνειδητοποιήσεις ότι κάτι αποτελεί πρόβλημα, το διορθώνεις. Λιγότερο γνωστή ίσως ήταν η σχέση της με τα ζώα και ιδιαίτερα με τους αετούς. Από το 1991 το Dollywood συνεργαζόταν με το American Eagle Foundation για την προστασία του φαλακρού αετού και άλλων αρπακτικών πουλιών. Στο Eagle Mountain Sanctuary βρήκαν καταφύγιο τραυματισμένοι αετοί που εξαιτίας μόνιμων αναπηρειών δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στη φύση. Η συνεργασία τους περιλάμβανε περίθαλψη, αποκατάσταση, αναπαραγωγή, απελευθερώσεις πουλιών και περιβαλλοντική εκπαίδευση εκατομμυρίων επισκεπτών. Αργότερα έδειξε την ίδια αγάπη και για τα ζώα της συντροφιάς μέσω της σειράς Doggy Parton. Μέρος των εσόδων κατευθυνόταν στο Willa Farms Animal Rescue του Tennessee που φρόντιζε ζώα τα οποία χρειάζονται προστασία. Η Ντόλι δεν προσπάθησε ποτέ να παρουσιάσει τον εαυτό της ως ακτιβίστρια. Η στάση της ήταν πιο απλή και ίσως γι' αυτό τόσο ισχυρή. «Απλά άσε τον άλλο να υπάρχει ως αυτό που είναι», δήλωνε. Το 1980 έγραψε το τραγούδι 9 to 5 για την ομώνυμη ταινία, στην οποία και πρωταγωνίστησε μαζί με τη Lily Tomlin και την Jane Fonda. Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι ο τίτλος του τραγουδιού παραπέμπει στο τυπικό ωράριο εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα τόσο το τραγούδι όσο και η ταινία άντλησαν έμπνευση από το κοινωνικό κίνημα 9 to 5, το οποίο εμφανίστηκε στη Βοστόνη στις αρχές της δεκαετίας του 70, από εργαζόμενες γυναίκες που πάλευαν για μισθολογική ισότητα και για τα δικαιώματά τους στους χώρους εργασίας. Πρόκειται για ένα από τα θεμελιώδη κινήματα διαμαρτυρίας του σύγχρονου φεμινισμού και μία από τις σημαντικότερες αυθόρμητες εξεγέρσεις εργαζομένων στην Αμερικανική ιστορία. Στον ίδιο δίσκο με το 9 to 5, η Parton διασκεύασε επίσης το Deportee Plane Wreck at Los Gatos του Woody Guthrie, μια ελεγεία για τους 28 Μεξικανούς αγρότες που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους το 1948, ενώ τους είχαν απελάσει, τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή δεν είχαν μπει καν στον κόπο να κατονομάσουν. «Ποιοι είναι αυτοί οι αγαπητοί φίλοι, όλοι σκορπισμένοι σαν ξερά φύλλα», τραγούδησε. Το ραδιόφωνο είπε ότι ήταν απλώς απελαθέντες.

Τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, κατάφερε μέσα σε 8 δεκαετίες ζωής να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας μουσικής. Πίσω όμως από τα ξανθά μαλλιά, τα στράς, το χιούμορ και την εικόνα που η ίδια έκτισε με απόλυτη επίγνωση, υπάρχει μια γυναίκα που ξεκίνησε από τη φτώχεια και δεν ξέχασε ποτέ από πού ήρθε. Το γεγονός ότι άδραξε την ευκαιρία να προσδώσει θηλυκότητα σε ένα είδος μουσικής που κατά κόρον είναι ανδροκρατούμενο, υπήρξε από τις πιο χειραφετητικές καλλιτεχνικές κινήσεις του προηγούμενου αιώνα. Κέρδισε 11 Grammy, μπήκε στο Country Music Hall of Fame και στο Rock and Roll Hall of Fame και έγινε μία από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες που έχουν λάβει υποψηφιότητες και από τους 4 μεγάλους αμερικανικούς θεσμούς, Emmy, Grammy, Oscar και Tony. Το 2022 τιμήθηκε με το Carnegie Medal of Philanthropy για τη φιλανθρωπική της προσφορά και τον Νοέμβριο του 2025 η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου της απένειμε το Jean Hersholt Humanitarian Award, το τιμητικό Όσκαρ που απονέμεται για εξαιρετική ανθρωπιστική δράση. Μετά το θάνατο του σύζυγου της, το Μάρτιο του 2025, η υγεία της άρχισε να την περιορίζει. Τον Μάιο του 2026 αναγκάστηκε να ακυρώσει την πολυαναμενόμενη σειρά συναυλιών της στο Las Vegas. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της ήταν στις 24 Ιουνίου του 2026 στα εγκαίνια του Dolly's Tennessean Travel Stop στο Cornersville του Tennessee. Εκεί εμφανίστηκε και υπόγραψε αυτόγραφα και τα λοιπά και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα εμφανιζόταν μπροστά στο κοινό. Στις 21 Αυγούστου, 4 μέρες πριν πεθάνει, μίλησε για τα σχέδια που είχε μπροστά της. Είπε πως είχε περάσει δύσκολα με την υγεία της και ότι είχε παραμελήσει τον εαυτό της όσο φρόντιζε τον σύζυγό της. Εξακολουθούσε να μιλά για τη δουλειά της και για τα πράγματα που ήθελε ακόμη να προλάβει να πραγματοποιήσει. Και στις 25 Αυγούστου του 2026, πέθανε στο Νάσβιλ σε ηλικία 80 ετών. Η Ντόλι Πάρτον δούλεψε πολύ και πέρα από καριέρα έχτισε έναν τρόπο να επιστρέφει μέρος όσων κέρδισε στην κοινωνία. Έχτισε μια δημόσια εικόνα που δεν προσπάθησε ποτέ να χωρέσει τις προσδοκίες των άλλων και κυρίως έδειξε ότι μια γυναίκα δεν χρειάζεται να είναι σοβαροφανής για να θεωρηθεί σημαντική. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα φιλόδοξη και γενναιόδορη, αστεία και σοβαρή, επιχειρηματίας και καλλιτέχνηδα. Μπορεί να έρθει από ένα σπίτι όπου τα χρήματα δεν έφταναν και να καταλήξει να δημιουργεί ευκαιρίες για εκατομμύρια παιδιά. Και ίσως αυτή να είναι τελικά η πιο όμορφη πλευρά της επιτυχίας της. Ακούμε Sinead O'Connor να αποδίδει τις τιμές στην Ντόλι. Dagger Through the Heart.

Αυτό ήταν και για σήμερα, σε αυτήν την πραγματικά όμως τώρα τελευταία εκπομπή για το Σεπτέμβριο. Θα επανέλθουμε μαζί τον Οκτώβριο, κάθε Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Ετοιμαζόμαστε, μαζεύουμε το υλικό μας, κάνουμε τα σχέδιά μας και θα τα ακούσετε όταν θα έρθουμε. Εκεί πέρα αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε πίσω, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω αυτή τη φοβερή απώλεια της Dolly Parton χωρίς να κάνω ένα μικρό αφιέρωμα και να τιμήσω αυτή τη μουσική θεότητα, αυτή την υπέροχη γυναίκα, τραγουδοποιό, στιχουργό, επιχειρηματία και φιλάνθρωπη. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και σήμερα. Εις το επανειδήν, σας φιλώ να περνάτε υπέροχα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλέγεις.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, Βράχος Νικηλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με Socrates Drunk Theconium. Death is gonna die.

Ήταν η Σόκρατες Drunk Theconium και το Death Is Gonna Die. Είναι η Stress Code Project. Χαμός.

Ήταν η Stress Code Project και ο χαμός. Είναι οι Noise Figures και Lethargy.

0: Ήταν η Γκρόβερ και σε αυτή την πόλη είναι ο Αλφάνη 205. Η κουμπή Βράχος είναι και κιλά μέσα από την μουσική φιλόξενη φωλιά του Radio Bed. Διονύσης Φαρμάκης, καταιγίδα.
1: Κάθε μου ελπίδα.

0: Ρεύμα 102 θα με βρει. Μαύρη Παλήρια στην άκρη του κόσμου.
1: Οι μεγάλες αιώνιες αγάπες που γίνονται αγάλματα και βιβλία δεν μοιάζουν με τη δική μας ιστορία. Το πέρασμά της από τον κόσμο είναι ασήμαντο. Η ιστορία της γράφτηκε για μας τους δύο σε 6 ώρες. Κάθε αγάπη κρύβει το δικό της μυστικό, που δεν μοιάζει με το μυστικό καμιάς άλλης αγάπης. Ας έβλεπε κάποιος, αν με έβλεπε κάποιος, θα μας αναγνώριζε. Γιατί γελούσε, γιατί χαιρόμουν. Σκέψω, ούτε εσύ ούτε εγώ είπαμε ακόμα το όνομά μας. Είπες πως εμείς οι δυο αύριο δεν θα μπορούμε να διηγηθούμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε στον εαυτό μας, ούτε στους άλλους. Από αυτές τις 6 ώρες θα γεννηθεί ένα μυστικό που θα το φυλάξουμε. Ήταν πραγματικά μια ωραία μέρα. Και όταν σε ρώτησα που πάμε, είπες, στην άκρη του κόσμου.

Μαύρη παλίρια στην άκρη του κόσμου, Α205, βράχο είναι η κύλα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο με τις επανάληψεις στις 5. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Αυτά είναι τα μεθυσμένα εξωτικά και ο μηχανισμός.

Ήταν αμεθυσμένα εξωτικά και η διασκευή του στο μηχανισμό του Νικόλα του Άσιμου. Είναι η Blue Pants. Άλλη μια μέρα.

0: Και τι να κάνω, θα την κάνω και εμείς θα την κάνουμε τώρα. Θα σας αφήσουμε με τέσσερα τελευταία τραγούδια. Ήταν ο Α925, η εκπομπή Βράχος Νικήλα που έφτασε νωρίς στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά, και ενώ την εκπομπή θα κλείσουν ο Σταμάτης Μορφωνιός με τον πρόθυμο Αμνό, ο Νίκος Γιακουμάκης με τους Κονσπίραση και το τραγούδι Φως, ο Θάνος Αναστόπουλος με το τρένο διασκευή στο τραγούδι από τις Τρύπες και ο Ζώος Πυλαλή με τον Blues 68. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα. Ψυχραιμία.
1: Πότε ανοίχτηκε και πώς η πιο παλιά μου η πληγή. Ποιος με σκάψε πρώτη φορά και ακόμα μένει ανοιχτή. Ήμουν μικρό παιδί ακόμα και αυτό πονάει πολύ. Κοιτάζω μέσα στον καθρέφτη μου και ψάχνω εξηγήσεις. Ένα κουβάρι όλα μέσα μου και από πού να αρχίσεις. Ποια είναι μικρά, ποια είναι μεγάλα, πού να πιάσεις, πού να αφήσεις.

βλέπω ένα σπίτι σκοτεινό χωρίς αγάπη και στοργή. Και βλέπω βία, βλέπω φόβα, διαφορία και οργή. Μια οικογένεια από ξένους που τους πνίγει η σιωπή. Έτσι περνάγανε τα χρόνια με σκοτάδι αντί για φως. Έτσι μεγάλωνα κι εγώ χωρίς ποτέ να είμαι αρκετός. Και κάπως έτσι μου μάθαν πως δεν μ' αξίζει σεβασμός. Και όταν οι λύκοι πλησιάσαν ήμουν πρόθυμος σαμνός. Χαμογελούσαν στην αρχή, ήταν καλή, ήταν φιλική. Μα όταν μυρίστηκαν το αίμα που κυλούσε από την πληγή, μπήξαν δοντάκια κοφτερά στην πιο βαθιά μου αρτηρία. Κι εγώ έλεγα ευχαριστώ για την αδερφική φιλία. Πήγα πολλές φορές και ήρθα μέχρι την αχερουσία. Είδα στα μάτια το βαρκάρι με μια ξένη στο αίμα ουσία. Ξένο σε μένα και παντού με μόνο έναν άγριο πόθο. Να σταματήσω επιτέλους οτιδήποτε να νιώθω. Πέρασαν χρόνια κι άλλα τόσα κι ίσως ήμουν τυχερός. Κάποτε γρύλισα στους λύκους κι αυτοί έγιναν καπνός. Έμεινα μόνος μα ελεύθερος για πρώτη μου φορά. Κι ήταν περίεργη μα θαυμάσια αυτή απέραντη ερημιά. Μια μέρα ξύπνησα και είπα φτάνουν όλα αυτά ως εδώ. Θέλω να ζήσω, να αγαπήσω, θέλω να αγαπηθώ. Είναι ωραίο να το λες όμως δεν είναι τόσο απλό. Πού να τον βρεις τον πεταμένο σου από χρόνια εαυτό. Έχει περάσει από πάνω μου η δίμηση ζωή. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω μοναχά καταστροφή. Θέλω να ρουλιάξω, να θρυνήσω το χαμένο μου καιρό. Θέλω να τρέξω μα ίσα ίσα που μπορώ όρθιος να σταθώ. Όμως θα ψάξω, όμως θα μάθω πως γιατρεύονται οι πληγές. Θα τις φροντίσω, θα τις κλείσω και ας μείνουν οι ουλές. Να μην ξεχνάω τις δαγκονιές, τον άγριο πόνο και τη στάχτη. Κι ίσως να μάθω ότι κλείνουνε μονάχα με αγάπη. Άφησα κάτω το μολύβι και ανέπνευσα βαθιά. Άνοιξα πόρτες και παράθυρα να μπει πρωινή δροσιά. Κοιτάζω απέναντι τον ήλιο να ανατέλησα Θεός. Και ψιθυρίζω ευχαριστώ που είμαι ακόμα ζωντανός. Υπάρχει μόνο ένας λόγος που τα έγραψα όλα αυτά. Μα σημαδεύουνε για πάντα όσα ζήσαμε μικρά. Μία κουβέντα τελευταία θέλω ακόμα μοναχά. Κάντε ό,τι θέλετε, μα όμως μην ξεχνάτε τα παιδιά.

θα έρθεις και με ξεθάψεις απ' τις τάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά.

θα έρθεις και με ξεθάψεις απ' τις στάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά και ξαναβάλεις

μας. Να σε ευχαριστώ και πάλι που θα έρθεις στο μαγαζί για πάρτι μας τα μόρσα. Thank you. Θα συνεχίσουν τα άτομα τα ευρωπαϊκά απόψε, μετά από μένα. Από τον Ζορς Πιλαλή και από τον φίλο μου, τον Λευτέ, τον Τατού, τον Γάτο, με το μελαγχολικό αμάξι. Πού το, κρύφτηκε. Σας ευχόμαστε καλή σας νύχτα. Thank you very much.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεοδωρίδης.

muchas las cosas que me han fascinado.

αλλά και πέφτει μες στις φιλοσιές. Σαν αέρα εκεί γλυκά που κύλα και παίζει με τις κερασιές. Μόνο σου τώρα.

Πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός,

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

Να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα.

alone, without a dream in my heart, without a love of my own.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ινή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια από το Βαραχάτι και το Θανάση Κρεμασμένο για τους φίλους Hackman. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με καλοκαιρινή θα έλεγα διάθεση, μιας και τα τακούδια είναι εξωστρεφή τα περισσότερα. Ελπίζω όσες και όσοι περάσουν από εδώ να μην χάσουν την ώρα τους και να περάσουν όμορφα. Καλή μας ακρόαση.

Ήχος κιθάρας που παραπέμπει στο καλοκαίρι, το οποίο είναι εδώ, παιδιά. Τις καλύτερες θάλασσες έχει ο Σεπτέμβρης και έχει και ησυχία, μπορώ να πω. Εμείς οι τυχεροί που την έχουμε κοντά την απολαμβάνουμε, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Εσείς που είστε μακριά, φροντίστε το Σαββατοκύριακο να κάνετε τις εκδρομούλες σας, όσο ακόμα καιρός θα είναι θαυμάσιος, που θα είναι δηλαδή. Ξεκίνησα με Tony Joy White, έναν κιθαρίστα που αγαπώ ιδιαίτερα, που θεωρείται ο μεγάλος μου άστρος στο λεγόμενο Swamp Rock, και θα περάσω σε έναν Ολλανδό τραγουδιστή, τον Bo Saris. Δεν είναι το κανονικό του όνομα αυτό, το κανονικό του είναι Boris Titulaer, γεννημένος το 80, το τραγούδι λέγεται Season Fire και κυκλοφόρησε το 2012 μήνυμα και σχετικά στο live chat, που προφανώς είναι ενεργό.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Sly Stone και κυκλοφόρησε με την μπάντα του τους Family Stone το 1969 και πήγε στην κορυφή, σε μια μεταγενέστερη όμως εκδοχή του 1991 από την Aretha Franklin, το Everyday People.

Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι εξωστρεφής και η σημερινή. Θα ψυχοπλακωθούμε αργότερα, παιδιά, όταν αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα, να έρχονται τα πρώτα κρύα. Μέχρι τότε, όσο μπορούμε, θα ανεβάζουμε τη διάθεση, αν είμαστε και εμείς σε καλή διάθεση, έτσι. Το επόμενο τραγούδι είχε γνωρίσει τρεις φορές επιτυχία. Αρχικά το 1973 από αυτούς που το έγραψαν, τους OJs. Μετά έγινε επιτυχία με τους Third World, που θα το ακούσουμε τώρα. Και αργότερα, το 1991, το έκαναν δίσκο επιτυχία, η hip-hop επιτυχία μάλλον, η Heavy D and the Boys. Το τραγούδι είναι το Now That We Found Love.

Να πω εδώ ότι η παραγωγή του σταθμού σιγά σιγά θα επανέλθουν στο κανονικό πρόγραμμα. Δεν πιάνουμε κανέναν από τον λαιμό, εννοείται. Όλοι έχουν πράγματα να κάνουν, έτσι κι αλλιώς και το ακροατήριο σιγά σιγά μαζεύεται, οπότε όλα καλά. Εμείς που μπορούμε κάνουμε και ζωντανές εκπομπές. Ένα κλασικό κομμάτι τώρα, ένα μεγάλο hit του 1979 έρχεται. Είναι Whispers και το And the Beat Goes On.

Στο μεταξύ, η αφισούλα που ανήγγειλα τη σημερινή εκπομπή με δειγμένα βιολί και κάποιοι τσιμπήσαν να τα παίξω παραδοσιακά. Όπως βλέπετε, παραδοσιακά δεν τα λες αυτά. Μπορεί να πεις παραδοσιακά καλοκαιρινά. Οπότε μέσα είσαι, σαν να είσαι σε μπιτσόμπαρο ένα πράγμα. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι του Mark Ronson με τον Bruno Mars. Μεγάλη επιτυχία του Uptown Funk.

Μουσικής από και δισκάκια, Θανάσης Κρεμασμένος, μουσικές επιλογές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και αυτή τη σεζόν. Και από αυτή την Παρασκευή ξαναρχίζει το μουσικό ημερολόγιο που μεταδίδεται Παρασκευές το πρωί 11 με 1. Και έπονται πολλές ανακοινώσεις για καινούριο κόσμο που θα εμπλουτίσει το ραδιοπούλι. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Quincy Jones από το 1981, το I Know Corrida, το οποίο από ό,τι διαβάζω είναι διασκευή. Αυτό δεν το ξέρω, η αλήθεια είναι, γιατί δεν παίζει, γιατί δεν πάτησα το κουμπάκι να παίξει απλά. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει Aino Corrida. Aino Corrida, λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, είναι συνδυασμός ιαπωνικών και ισπανικών. Σημαίνει μέσες άκρες ή τα βρωμαχία του έρωτα.

Και συνεχίζω με χορευτικούς ήχους, soul κυρίως. Εδώ έχουμε το δεύτερο single από το πέμπτο άλμπουμ των De La Soul, στο οποίο συμμετέχει και η περίφημη Chaka Khan, το All Good.

Και το ραδιοφωνικό παρτάκι που έστησε ο Χάγκμαν απόψε συνεχίζεται. Αυτός είναι ο Νιγιό. Ο Νιγιό είναι από τις σημαντικές περιπτώσεις καλλιτέχνη που ξεκίνησε ως songwriter και στη συνέχεια έγινε pop τραγουδιστής της R&B.

Πάμε τώρα σε έναν σκληρό funky ήχο που μας αρέσει. Εδώ έχουμε τη συνύπαρξη δύο ιερών τεράτων, του Bootsy Collins και του George Benson.

Να ακούσουμε και κάτι ελληνικό. Ελληνικό όσον αφορά στην καταγωγή. Η μπάντα που θα παίξει τώρα λέγονται Lazy Trains. Παίζουν blues, soul, funk, swing, διάφορα πράγματα. Μάλιστα διαβάζω ότι εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο European Blues Challenge που έγινε στο Μάλμε της Σουηδίας το 2022.

Και πάμε στην συνεργασία των Thievery Corporation με τον David Byrne. Και οι δύο ήρθαν στην Ελλάδα φέτος και μάγεψαν. Το 2005 είχαν κάνει μαζί το τραγούδι που παίζει.

Δύο τραγουδάκια ακόμα και ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Πάμε λίγο πιο χαλαρά τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Glover Wasik και τον Junior, αλλά από τον Paul Brown, το υπέροχο Wine Light.

Ένα τραγουδάκι έμεινε για την απόψινή εκπομπή. Να πω ότι οι κυρίες επανέρχονται. Νομίζω η Ευδοκία έχει καινούργια εκπομπή, αλλά σίγουρα έχει καινούργια εκπομπή η Έκκληση σε 11. Οπότε μείνετε εδώ. Οι μουσικές τους είναι διαλεκτές και το γούστο τους ξεχωριστό. Το τελευταίο κομμάτι έρχεται από το 1993 από το άλμπουμ I'm Ready του Tevin Campbell, λέγεται Can We Talk. Έτσι κλείνω. Ήταν μια ανάλαφρη εκπομπούλα, όπως θα είναι και αυρήνη κατά πάσα πιθανότητα. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Η μουσική είναι ο τόπος που η ψυχή αναπνέει. Καλώς ήρθατε. Δύο πιάνα, δύο πιανίστριες. Ένα επικό πιανιστικό ντουέτο. Η Τζένιφερ Τόμας και η Κίμπερλι Στάκεϊ. The Fire Within. Αναζητώντας τη φωτιά μέσα μας.

Μέσα στις αλλαγές και στις ανακατατάξεις, κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Και τα στοιχεία της φύσης τα γνωρίζουν. Ο Future τραγουδά «Where the wind still knows your name».

σιωπή κρατά τα πιο χρυσά λόγια. Ταυτίζεται με τη μουσική. Εμπνέεται από τον έρωτα και τη συνύπαρξη σε ένα σύμπαν για δύο μόνο. Ο Λουίς Καπάλντι μαζί με τον Post Malone τραγουδούν «Love you in the silence».

Να γύριζε, λέει, ο χρόνος πίσω, στο πιο τρυφερό καλοκαίρι της ζωής, να μην μεγάλωνες ποτέ στην πρώτη σου αγάπη. Ο Derek Fine τραγουδά «Δεν θέλω να μεγαλώσω, θέλω να μείνω νέος πάντα, πάρε με πίσω στο 1991, πρώτη μου αγάπη». 1991.

Βλέπεις ποτέ στον ύπνο σου πως πετάς? Ένα τρυφερό ερωτικό τραγούδι γραμμένο στο σκηνικό λήξης του κόσμου. Ο Tom Odell τραγουδά Don't Let Me Go.

Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Κάθε μέρα είναι η καλύτερη. Και ο δρόμος σου ανοιχτός, αν εσύ δεν βλέπεις εμπόδια. Ο Rox L τραγουδά. Best day to begin.

Ο Γιώργος Περής τραγουδά «Άμπα». Όταν πιστεύεις ότι ο κόσμος γύρω σου κρατά ακόμα στην ψυχή του κάτι καλό, όλα είναι πιο όμορφα. I have a dream.

τα κομμάτια της ψυχής σου που λείπουν, τα φυλάει να τα δώσει ένας άνθρωπος ακριβώς. Ο Ed Sheeran και η Adele σε ένα τρυφερό ντουέτο. The love of my life.

Πόλεμος είναι ο έρωτας. Πόλεμος και ειρήνη μαζί. Δεν είναι ήσυχο ποτάμι. Κι αν η καρδιά σου δεν βαστά, καλύτερα μείνε στα ρηχά. Το πέλαγος έχει ταξίδι, αλλά και ρίσκο. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης τραγουδά Μίνο Μάτσα και Σοφία Καψούρου. Ιστορία.

Μια βόλτα με το καρουζέλ δεν είναι η ζωή. Γυρίζεις, αλλάζεις εικόνες και μετά αυτές επαναλαμβάνονται. Νομίζεις ότι είναι καινούργιες, αλλά δεν είναι. Απλά αλλάζουν τα ονόματα και οι τόποι. Ο Αφανής Ηρώας τραγουδά με την Ιωάννα Καβρουλάκη «Καρουζέλ». Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής, με λόγια και επιλογές από την Ευδοκία Δαβιτίδου, πάντα από την αγαπημένη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Να είστε καλά! Γεια χαρά!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
2: Έλα τώρα.
1: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
2: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
1: Σαν από μόνο του. Αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
3: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, που και λαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, και είμαστε πάλι μαζί για μια ώρα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο».

και αν αφήνουμε πίσω τις καλοκαιρινές διακοπές, κρατάμε το καλοκαίρι μικρό χαρούμενο φυλαχτό και αυτή την αίσθηση ελευθερίας

Κάθε φορά που επιλέγουμε να αλλάξουμε πορεία, κερδίζουμε εκείνη τη μικρή ελευθερία να ανοίξουμε πανιά για ένα ακόμα ταξίδι, για μια νέα εκδοχή του εαυτού μας.

Υπάρχει μια στιγμή κάθε πρωί που εξημερώνεται το φρέσκο να μας δωρηθεί μαζί με μια φρέσκια εκδοχή της ζωής.

Βγαίνουμε έξω στον ήλιο που βλέπει τη γη και τους ανθρώπους και καλούμε τον ήλιο εντός μας να ανάψει κι αυτός, να ρίχνουμε εμπρός στο δρόμο μας το φως της καρδιάς. It feels good in my heart and my soul when you're right beside me.

χαρά και ελευθερία και εμπιστοσύνη, διότι ο δρόμος είναι ανοιχτός και οδηγεί εκεί που ούτε έχουμε φανταστεί, στα αστέρια. Ναι, ανάμεσα στα αστέρια εκεί ανάβουμε και το δικό μας αστέρι.

Ένα δικό μου ασημένιο αστέρι λάμπει τώρα στον ωκεανό του στερεώματος του βιβλίου. Το Γκριμολίβι ήταν ασημένιο φύλλο, ένα παραμύθι από τις εκδόσεις Ευχριστός. Θέλει να σας ιστορήσει ότι ήταν ένα μαγικό μολύβι και δεν ήξερε τίποτα και δεν ήξερε γράμματα.

Φίλοι και φίλες, είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Είμαστε εδώ στο Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο ως τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τη συμμετοχή, τα μηνύματα, τη νυχτερινή συνοδοιπορία.

Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο είναι και τίτλος μιας σειράς βιβλίων. Από το πρώτο με υπότιτλο «Ήταν ένα χαϊκού» υπάρχουν ακόμα πολύ λίγα αντίτυπα στις ψυχοτεχνίες Αμφίας 5 στην Αθήνα. Το δεύτερο με υπότιτλο «Ο δημιουργός μου λόγος» κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Εύχριστος.

μπλέκουμε λόγια, συναρμόζουμε λέξεις, να εκφράσουμε ό,τι μας κατοικεί, να ακουστεί, να το πάρει ο άνεμος φθόγκο και συλλαβή, να το πάει ψηλά, να ανοίξει φτερά, να τραγουδήσει όνειρα.

Ο ουρανός, ναι, έχει όλα τα μάτια του επάνω μας, έναν ωκεανό αστέρια. Είναι εκεί και την ημέρα. Μας βλέπουν εκείνα, εμείς δεν τα βλέπουμε. Το φως του ήλιου τα κρύβει από τα μάτια μας. Τέτοια μου έλεγαν οι γονείς μου όταν ρωτούσα και τα διηγούμε στο «Ήταν ένα χάικου», σελίδα 78.

περιστέρια. Κι αν έχεις κουραστεί να ανεβαίνεις καλιά, πρώτη θέντε να μας πάνε τα αστέρια.

Όταν είμαστε μακριά, είμαστε πάλι μαζί. Σκεφτόμαστε τον αγαπημένο. Μιλάμε ο ένας τον άλλο. Και ναι, μας ακούει εκείνος στον οποίο απευθυνόμαστε, μες στην καρδιά μας, στη σιωπή.

και μπορεί να μας ακολουθήσει σε ένα ταξίδι, σε ένα σύννεφο, σε ένα όνειρο. Μπορεί να έρθει ο αγαπημένος μαζί μας, ελεύθερα, στο μέγα ταξίδι της ζωής.

Ή μπορεί ο έρωτας να είναι από άλλον κόσμο και να μείνει εκεί, σε αυτήν την απόσταση που η καρδιά λαχταράει και η φροντίδα και η έγνοια γίνονται φυλαχτός στη σκέψη μας.

Τότε παρηγοριά είναι η πατρίδα, ο τόπος που επιλέξαμε από ψηλά, να έρθουμε και να πάρουμε σχήμα και μορφή, σάρκα και οστά. Και επιστρέφουμε εδώ, όσο μακριά κι αν έχουμε βρεθεί, ευγνώμονες για την ωραία περιπέτεια που μας δώρησε η ζωή.

Είναι μια αγκαλιά αυτός ο τόπος που μας παίρνει και μας σηκώνει ψηλά και μας κρατά μέσα στη μέθη της εμποδίας του. Είναι ο τόπος που μυρίζει ψυχή.

Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση. Στο υφαντό της σημερινής εκπομπής έχουν κεντρηθεί και δύο ιστορίες από αγαπημένα μου πρόσωπα. Μπορείτε κι εσείς να μου στέλνετε τις μικρές σας ιστορίες, τα αγαπημένα σας τραγούδια, να ακούτε κατόπιν πώς θα αποδοθούν καθώς περνούν μέσα από το υφάδι του ραδιοφωνικού μου αργαλιού. Μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε τη διαλεχτή μουσική από το Radio Bird που κελετάει σε όλον τον κόσμο. Θυμηθείτε να ακούσετε αυτήν την εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα φρέσκα, δροσερά, καλοκαιρινά μας λόγια, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.